Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

στην καρδιά μου πλήγωσε.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

είστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έργο,

τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου, κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση της ηρεμίας και τη συνέχιση της συνεννόησης. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών συναντήθηκε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση να αναμένει τα αποτελέσματα τόσο από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των προφυλακισμένων γιατρών, όσο και τις απαντήσεις από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Με 2-1 επικράτησε τη Σερβία μέσα στο Βελιγράδι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League στο μπάσκετ για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα.

Παναθηναϊκός κέρδισε με 91-72 την Παρή και ο Ολυμπιακός με 106-89 την Μπασκόνια. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεοφιλός Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Φτάσαμε και στην Παρασκευή και έχει 25 ο μήνος, ο Σεπτέμβριος. Αυτό το Σαββατοκύριακο βέβαια που μας έρχεται θα είναι βροχερό, θα έχει φαινόμενα, θα έχει διάφορα. Έχουν βγει μετρολόγοι, συμφωνούν εδώ μεταξύ τους. Είναι και λίγο δύσκολο τώρα τελευταία και συμφωνούν ότι τα φαινόμενα είναι εδώ. Από σήμερα ξεκινάνε. Φθινοπορεινά δηλαδή, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά μπορεί να έχουν να γίνουν και έντονα, να έχει και χαλάζι, να έχει και πολύ βροχή και να επηρεάσουν ορισμένες περιοχές. Η Αθήνα, από ό,τι κατάλαβα, μπαίνει στο κάδρο από αύριο. Από αύριο θα έχουμε συννεφιά, βροχή, κεραυνούς, τέτοια πράγματα και από ό,τι βλέπω και στην πρόγνωση και την Κυριακή. Την Κυριακή μόνο βροχή, δεν θα έχει φαινόμενα. Και από Δευτέρα ηρεμεί το πράγμα. Κρατάει λίγο ενώ βγαίνει ο Σεπτέμβριος. Δηλαδή, ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον ήχο, Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίεση 101,3. Και δεν θα δούμε και το φεγγάρι αύριο, γιατί πια αρχίζουμε και κοιτάμε και ψηλά. Βλέπουμε και τις Πανσελίνους, τους δίνουν και ονόματα, τις κάνουν λίγο τις Πανσελίνους project αμερικανικό τώρα τελευταία, λίγο χολιγουντιανό θέαμα. Αυτό είναι το Harvest Moon. Είναι η Πανσέλινος της Συγκομιδής. Γιατί βλέπαν οι Ιθαγενείς στην Αμερική κάποτε με το φως του φεγγαριού και μάζευαν ό,τι είχαν να μαζέψουν. Δεν ξέρω τι. Τι μαζεύουν στην Αμερική, τα πάντα μαζεύουν. Μέχρι και φιστίκια.
1: Όταν ακούτε

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Τα χρόνια μας πολλά και στην Εφροσύνη, τη Φροσάρ, τη Φρόσο που εορτάζει. Σήμερα δεν υπάρχει άλλος.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

ξεχνάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλά.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Τώρα εμείς περιμένουμε τα μέτρα για τα καύσιμα. Αν και δεν έχουμε πρόβλημα, το είπε και ένα καινούριο αστέρι από ό,τι είδα που βγήκε τη κυβερνήσεω. Πρέπει, μάλλον είναι λογική, είναι τακτική. Βλέπω διάφορου άλλου που κάνουν καριέρα έτσι, με τσιρίδε και τέτοια και διάφορα τσιτάτα. Και σου λέει γιατί, εγώ γιατί να μην πίσω, εκλογέ έρχονται. Είπε ότι βλέπει ότι στη Σιγρού έχει πολλή κίνηση. Και να δείτε πώ συνδέεται το κυκλοφοριακό με την οικονομία. Έχει πολλή κίνηση στη Σιγρού, άρα δεν μας έχουν επηρεάσει οι αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης και των καυσίμων. Και αν μας έχουν επηρεάσει και δεν μπορούμε να δώσουμε 10 ευρώ για να μετακινηθούμε με το αυτοκίνητο, ας πάμε με το τρόλι, ας πάμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τόσο απλή είναι η συλλογιστική, τόσο απλή είναι η λογική, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Κάνω κι εγώ ένα λαϊκισμό αυτού τώρα. Δώσ' του, πρέπει να περάσουν ένα τεστ, δηλαδή για ένα μήνα τους δίνεις τον κατώτατο. Να τους πάρεις και το αυτοκίνητο που τους έχουν δώσει και να τον βγάλεις έξω στην κοινωνία. Του πεις, ωραία, τώρα πάμε. Ένα μήνα, όχι πολύ.
1: Όχι ένα, μήνα.
0: Ένα μήνα, πόσο ένα να τον αφήσεις. Ένα χρόνο είναι, δεν θα αντέξει. Όχι, ένα μήνα. Και να του πεις, πάμε, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσεις τίποτα άλλο. Το μισθό σου, ούτε καταθέσεις, ούτε τίποτα. Και πάμε να το δούμε αυτό στο πράκτης. Γιατί ο καθένας λέει ότι θέλει, μετά βγαίνει, λέει μου παραποίησαν τις δηλώσεις. Συνέχεια αυτό γίνεται. Δεν έχουμε άλλη δουλειά. Καθόμαστε και παραποιούμε δηλώσεις επί δηλώσεων.
2: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Εν τω μεταξύ, και τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν μειώσει δρομολόγια. Δεν λειτουργεί τίποτα όπως νομίζουν ότι λειτουργεί, γιατί δεν το χρησιμοποιούν. Οπότε σου λέει, πάρ' το τρόλι, επειδή θα κρατήσεις από τη χειρολαβή. Και τι έγινε, γυμναστική, να άλλαζε και χέρια.

0: Για να σας πούμε, μια και ακούμε το Γιάννη Κότσιρα, ότι έχουμε και προσκλήσεις για τη συναυλία του στο ΔΕΑ και του Πειραιά. 5 και διπλές προσκλήσεις για την επιπλέον συναυλία που θα δώσει Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Θα έχει φτιάξει ο καιρός, να ξέρετε. Από Δευτέρα αρχίζει πάλι να επιστρέφει, όχι το καλοκαίρι βέβαια, αλλά ένα πιο απαλό φθινόπωρο. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Κότσιρας και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Λέγαμε ότι εορτάζει η Εφροσύνη σήμερα. Α, εν τω μεταξύ, ωραία μπάλα έπαιξε χθες η Εθνική, τώρα που το θυμήθηκα. Στο 95 έβαλε το γκολ της νίκης με κεφαλιά ο Δουβίκας. Δεν πανηγύρισε κιόλας αυτό. Σηκώθηκε και έφυγε σαν να πήγαινε στο γραφείο με το χαρτοφύλακα στο χέρι. Έφυγε έτσι από τη φάση. Μου έκανε εντύπωση το πόσο άνετος ήταν, ενώ έβαλε γκολάρα και πήραμε και ματσάρα, γιατί οι Σέρβοι δεν είναι και τυχαίοι. Θα μου πεις δεν πηγαίνουν καλά τώρα τελευταία, αλλά είναι Σέρβοι ποδοσφαιριστές. Και ξεκινήσαμε πολύ ωραία σε αυτό το περίεργο Nations League που δεν κατάλαβα γιατί υπάρχει, αλλά πάμε καλά στην Elite. Λέγαμε την Εφροσύνη, ναι, να μην την ξεχάσουμε, εορτάζει σήμερα, θα την βρείτε και σε παραλλαγές. Είναι ο Σίων Εφροσύνης και Παφνουτίου. Η Εφροσύνη έγινε μοναχή γιατί ήθελε ο μπαμπάς της να την παντρέψει με κάποιον. Συμβαίνει. Όχι μόνο σε Αγίους. Και εντάχθηκε σε ανδρική μονή με το όνομα Σμάραγδος. Και πήγαινε ο πατέρας κατά το θρησκευτικό θρύλο και του ζήταγε του Σμάραγδο και συμβουλές, μην αντιλαμβανόμενος ότι πρόκειται για την κόρη μου. Μέχρι που αποκαλύφθηκε κάποια στιγμή ότι είναι η κόρη και συνέχισε ως μοναχή, δεν άλλαξε κάτι. Τμήματα των λειψάνων της βρίσκονται στην μονή Κίκου στην Κύπρο και εδώ στη Μάνδρα Αττικής, στο παρεκκλήσιο της Οσίας Ξένης της Ρωσίδος. Δεν έχουμε κάποιον άλλον. Αυτή η μόνη της εορτάζει η Φρόσαρ σήμερα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Είναι και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών, αλλά έχουν του Σταυρού. Δηλαδή είναι δεύτερη μέρα τώρα, δεν είναι κλειστά, ανοιχτά κανονικά τα φαρμακεία. Απλά οι φαρμακοποιοί είναι πολύ δικοί μας άνθρωποι. Κάποτε.

0: Διέση 101,3.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Στην Ελλάδα, στατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
12: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Επιστρέψαμε και καλημερίζουμε και πάλι με Αλκίνο. Ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο του δεύτερου ημιώρου του πρωινού και τα λοιπά, του 7 με 10 δηλαδή. Κοιτάξτε τώρα τι θα συμβεί αύριο, γιατί έχουμε αθλητικό δρόμενο. Είναι το Σπάρταθλον και αύριο στις 7, μας το γράφει η Φανή και το μεταφέρουμε, κάτω από το βράχο της Ακρόπολης θα δοθεί η εκκίνηση. Είναι το 44ο Σπάρταθλον. Είναι ο διασημότερος και δυσκολότερος αγώνας υπεραπόστασης διεθνώς. Είναι αυτό που έκανε ο Φιδιππίδης παλιά για να πάει να ζητήσει βοήθεια από τους Σπαρτιάτες. Δεν θυμάμαι του τι δώσανε κιόλας. Ούτε που θυμάμαι καθόλου. Τέλος πάντων, 245,3 χιλιόμετρα με διεθνείς συμμετοχές κτλ. Και θα κινηθεί από αύριο. Αύριο το πρωί, έτσι, από Ακρόπολη, Κεραμικό, Ιερά Οδό, Δαφνή, Ελευσίνα και μέσω της παλιάς Εθνικής προς Κόρινθο. Και θα είναι και ο Ντίν Καρνέζης είναι εδώ. Ο Ντίν Καρνέζης είναι υπεραθλητής των αποστάσεων στην Αμερική. Είναι ελληνικής καταγωγής, πολύ γνωστός στην Αμερική και πολύ δραστήριος. Αυτά σε ό,τι αφορά στις αθλητικές διοργανώσεις. Προσέξτε τώρα κάτι άλλο που συνέβη στο Κρυονέρι, όπου πριν από 5 μήνες είχαμε επίθεση λύκου σε άνθρωπο. Τώρα καταγγέλλεται καινούργια επίθεση και μάλιστα πολύ άγρια επίθεση από λύκο. Και στο Μέγκα υπάρχει σχετικό ρεπορτάζ και υπάρχει και ανάρτηση του ίδιου του θύματος, του παθόντος, για την επίθεση που δέχτηκε από λύκο και μάλιστα κοντά στο νεκροτοφείο Κρυονέρι. Όποιος ξέρει από Κρυονέρι, έχει πάει παλιά που ήταν δάσος, τώρα δεν είναι, έχει καεί. Όποιος πάει εκεί είναι έξω από τον οικισμό το νεκροταφείο. Και μετά το νεκροταφείο έχει μια μπάρα και μπαίνει στο κτήμα Τατοίου. Εκεί δέχτηκε την επίθεση. Εκεί κάνουν βόλτες παιδιά, ηλικιωμένοι. Όλοι κάνουν βόλτες εκεί και όχι μόνο κάτοικοι του Κρυονερίου, αλλά και άνθρωποι που πηγαίνουν για βόλτα. Και ο άνθρωπος είπε ότι δέχτηκε επίθεση εκεί, στην είσοδο του δάσους. Προσπάθησε να αμυνθεί για περίπου 8 λεπτά, με κλωτσιές, με ξύλα και ό,τι άλλο βρήκε διαθέσιμο. Και ότι κατάφερε. Με πληγές έφυγε, με δαγκώματα έφυγε. Και προσπάθησε, είπε, να τον δαγκώσει και στο πρόσωπο ο λύκος. Και ο λύκος, από ό,τι είπε, ήταν σημασμένος. Δηλαδή, έχει ένα κολάρο, γιατί τον παρακολουθούν οι οργανώσεις, αλλά τον παρακολουθούν σε ό,τι αφορά στις μετακινήσεις του, μάλλον τις μεγάλες. Αν θα φύγει από την Πάρνη, θα να πάει στην Πίνδο. Σε αυτές τις μικρομετακινήσεις όμως, επικίνδυνες, δεν φαίνεται να παρακολουθείτε.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Θέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Στους δρόμους Αθηνών Κορίνθου που χαϊδάρει στην έξοδο, το πρόβλημα και ο κυφισός και στα δύο ρεύματα στο Περιστέρι.

0: Αυτή η σοβαρή καταγγελία λοιπόν υπάρχει. Είδα και φωτογραφίες για την επίθεση του λύκου στο Κρυονέρι, φωτογραφίες που ανέβασε ο ίδιος.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Και τη βάζουν πιο βαθιά μέσα στη φυλακή αυτή, δηλαδή η μαρτυρία της υπαλλήλου. Γιατί στην αρχή δεν, και το είχε πει και ο δικηγόρος του Μαζονάκη, ότι πρέπει να μιλήσουν, να μην φοβηθούν και να μιλήσουν, να πούν τα πράγματα όπως έγιναν. Και από ό,τι φαίνεται έκανε και δεύτερη παράλληλη πλασμαφαίρεση. Δύο μαζί έκανε. Ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Έτρεχε. Μια πολύ σοβαρή ιστορία που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομεία και μόνο σε νοσοκομεία και υπό την επίβλεψη γιατρών κτλ. Τα βλέπουμε, επικοινωνούνται αυτά συνεχώς. Αυτή έκανε δύο πλασμαφαίρεσεις μαζί. Πήγαινε από τον ένα στον άλλον. Εδώ βάζεις μια φριτέζα και ένα τηγάνι για πατάτες και δεν μπορείς να τα συντονίσεις. Σου καίγονται οι πατάτες. Τέλος πάντων, πολύ σοβαρή υπόθεση. Πάμε να δώσουμε και άλσος, Κώστας Τουρνάς και Διονύσης Τσακνής. Πέντε διπλές καθισμένοι με ποτό. Ωραία μουσική συνύπαρξη είναι αυτή των δύο. Για την 3η 29 Σεπτεμβρίου, δίεση κενό ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα ή Τσακνής ή Τουρνάς και τα δύο μαζί, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301.
3: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
4: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω.
3: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Χάθηκε δηλαδή ένας άνθρωπος έτσι, για το τίποτα. Όταν έρχονται φίλοι για καφέ, θες πάντα να έχεις κάτι στο τραπέζι που να είναι νόστιμο, αλλά και περιποιημένο. Λαδοκούλουρα. Όχι όποια λαδοκούλουρα, μάνα τσατσαρονάκι. Σίγουρη φιλόξενη επιλογή, χειροποίητα. Ζυμωμένα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο, πολύ βασικό. Αγνές πρώτες ύλες, επίσης πολύ βασικό. Προσφέρουν μια πλούσια αυθεντική γεύση που ταιριάζει απόλυτα. Και έχει πορτοκάλι, κανέλα, χαρούπι και επιλογή χωρίς ζάχαρη, τρεις εκδοχές. Να διαλέξετε αυτή που σας ταιριάζει.

0: Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο, Θεόφιλος Ζωζάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Αυτό το τραγούδι από το Μεγάλο Θυμό με τον Χρήστο Θηβαίο, το ξέρω όμως πόσο πολύ σ' αγάπησα. Ο τίτλος του όμως είναι Αγάπη. Μία λέξη μόνο και σημαντική. Κοιτάξτε τώρα, επειδή λέγαμε προηγουμένως για το τι συνέβη σε αυτό το ιατρείο, ο Θεός να το κάνει. Βγήκε μέσα στα πολλά που είπε ο Γεωργιάδης, τα πάρα πολλά. Και σημαντικά, αντιλαμβάνεστε. Είπε επίσης ότι τον ευχαρίστησαν οι ψυχολόγοι, γιατί σε ό,τι αφορά στον υπνοτιστή, υπνοθεραπευτή, τα ιδρύσει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που θα θέτει όρους για την άσκηση του επαγγέλματος κτλ. Και ότι του έδωσαν συγχαρητήρια οι ψυχολόγοι. Βγήκε η Ένωση Ψυχολόγων και είπε ίσα-ίσα. Όχι μόνο συγχαρητήρια δεν του δώσαμε, αλλά εκφράζουμε ρητά την αντίθεσή μας, γιατί δεν χρειάζεται κανένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ο νόμος είναι σαφής, ποιος μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του ψυχολόγου και τα συναφή επαγγέλματα και λειτουργήματα. Δεν εφαρμόζεται. Οι νόμοι υπάρχουν. Δεν εφαρμόζονται. Και δεν εφαρμόζονται και δεν τους νοιάζει να εφαρμοστούν από ό,τι φαίνεται. Οπότε ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στο πλαίσιο της οικονομικής ευμάρειας, όχι όλων, και διάφορα τέτοια. Τον άδειασαν δηλαδή οι ίδιοι ψυχολόγοι δια του επισήμου οργάνου τους σε ό,τι αφορά στα συγχαρητήρια που τρέχουν να του δώσουν όλοι από πίσω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Μην ξεχνάτε, έχουμε και βέακιο Γιάννης Κότσιρας, 5 διπλές για την επιπλέον συναυλία του Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, γράψτε δίπλα Κότσιρας, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα για κάθε δώρο, 34 λεπτά κοστίζει.

0: Και για να καταλάβουμε τώρα, πάω σε ένα άλλο θέμα, αλλά πολύ σημαντικό νομίζω και θα το βρούμε μπροστά μας, το βρίσκουμε ήδη, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει με το AI και αυτό που λένε οι ειδικοί του ίδιου του AI, που λένε ότι είναι κίνδυνος για την ανθρωπότητα. Πρόγραμμα AI χάκαρε το σύστημα υγείας της Αυστραλίας. Μπήκε και πήρε τα στοιχεία ασθενών. Ο πρωθυπουργός, ο ίδιος ο Αυστραλός, το κατήγγειλε ότι συνέβη αυτό. Δεν πήρε, λένε, τα προσωπικά δεδομένα, τα ιατρικά των ασθενών, αλλά ουσιαστικά εξουδετέρωσε το σύστημα υγείας της Αυστραλίας, ένα σύστημα AI που σύμφωνα με την εταιρεία, την OpenAI, δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο. Δεν του είχαμε εμείς, λέει, βάλει στο λογισμικό να πανακλέψει δεδομένα. Μόνο του το έκανε. Πήρε πρωτοβουλία. Και είπε ο επικεφαλής, τα μοντέλα μας προέβησαν σε ενέργειες που δεν είχαμε προβλέψει. Αν αυτό τώρα, αν στα μοντέλα έβαλαν κάτι ανάλογο και αυτά πήραν και μια πρωτοβουλία, εξετάζεται. Αλλά η απάντηση είναι ότι δεν το είχαμε εμείς. Δεν του το είχαμε μέσα. Πήγαινε, κλέψε τα στοιχεία των ασθενών να εξουδετερώσει το σύστημα υγείας της Αυστραλίας. Όμως το έκανε.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Αν θέλετε να μείνετε χωρίς ίντερνετ ούτε μέρα ούτε λεπτό, ή να μην υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi δεν πιάνει, δεν συνεργάζεται, συμβαίνει, υπάρχει το Nova More, ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Υπάρχει το Connect Day One, έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο ζήμα στο σπίτι σου και μαθαίνεις περισσότερες λεπτομέρειες κτλ. Στο nova.gr. Ειδήσεις, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου.

Πριν πάμε για ειδήσεις, θα πει περισσότερο η Κατερίνα σε λίγο. Είχαμε μια έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, στον Ανατόλη Σικράτου, στην Πλάκα, σε παλιό κτίριο. Ήταν πολύ ισχυρή, ακούστηκε σε όλο το κέντρο και τώρα σπέβδει η πυροσβεστική για να δει τι έχει συμβεί.

0: καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα, ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
1: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά σε κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας την κατάρρευση παλιάς οικίας. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για σημαντικές ζημιές στο κτίριο. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου. Αναστάτωση προκλήθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα στην Ηλιούπολη μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σταθμευμένο γεωταχή αυτοκίνητο στην οδό Νυμφών από την Πυρκαγιακά και το όχημα που τυλίχθηκε στις Φλόγες, ενώ ζημιές υπέστησαν και δύο ακόμη σταθμευμένα αυτοκίνητα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Λίγες νεφώσεις.

0: Απλά είναι τα πράγματα. Σωκράτης Μάλα μας. Καλημερίζουμε και πάλι. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά από τις 8. Έχουμε φτάσει την Παρασκευή. Όπως και να το κάνεις Παρασκευή, ναι, ακόμα και να έρχεται ένα βροχερό Σαββατοκύριακο, ακόμα και αν οι μετρολόγοι προειδοποιούν ότι μπορεί να έχουμε και έντονα φαινόμενα, την Αττική θα την πιάσουν από αύριο όλα αυτά. Σήμερα ξεκινάνε σε Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα κτλ. Και τα περιμένουμε και εμείς από αύριο και την Κυριακή βροχή επίσης. Από Δευτέρα αρχίζει και αλλάζει πάλι το σκηνικό, αλλά το Σαββατοκύριακο θα είναι βροχερό. Το άλλο σκηνικό είναι στο μέτωπο το Διεθνές και τη Συνόδου του ΕΕ, που μίλησε χθες ο Πρωθυπουργός και κράτησε και αυτός χαμηλούς τόνους, γιατί κράτησε χαμηλούς τόνους και ο Ταγίπ, έτσι λένε, ότι σαν να μας φοβήθηκε ξαφνικά ο Ταγίπ Ερντογάν. Βέβαια δεν είναι αυτό, είναι ότι σου μιλάει, λέει πρόσεξε, είμαστε γείτονες ρε παιδί μου, δηλαδή ας τα βρούμε γιατί είμαστε γείτονες, αλλά κρατάει τις θέσεις του, δεν είναι ότι ξαφνικά είπε παιδιά περάστε, παρακαλώ, δεν αλλάζει κάτι, αλλάζει γλώσσα. Και είναι και διπλωματική γλώσσα τέτοια στη σύνοδο του ΟΗΕ, γιατί κατά τα άλλα για το καλώδιο μας το είπε. Χωρίς να μας ρωτήσετε δεν περνάτε. Σε χαμηλούς τόνους. Δεν φώναξε. Αλλά το είπε. Και όλα θα κριθούν πια επί του πεδίου. Αυτό είναι το ζήτημα. Από αυτά που καταλάβαμε από τη σύνοδο του ΟΗΕ. Δεν αλλάζουν έτσι τα πράγματα. Δεν πρόκειται να αλλάξουν θέσεις. Οι Τούρκοι μπορεί να αλλάζουν χρώμα στη φωνή. Αλλά τα μάτια δεν αλλάζουν χρώμα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Τα χρόνια μας πολλά στη Φρόσο που εορτάζει σήμερα. Της Εφροσύνης είναι.

0: και πες με αγάπη.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Άρχισαν τα προβλήματα στους δρόμους, παρότι Παρασκευή παραδοσιακά πιο ανάλαφρη κυκλοφοριακά, όχι σήμερα, γιατί η Αττική Οδός στο ρεύμα προς το Μαρκόπουλο έχει πρόβλημα από την Φιλής και πριν από τη Φιλής μέχρι και σχεδόν το Μαρούσι πηγαίνει, λίγο πριν την Κηφισίας τελειώνει. Η Αθηνών κονείται από το Χαϊδάρι, η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο Καβάλας μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, η κάθοδος αναδιαστήματος στο Περιστέρι, η Σιγρού προς Αθήνα, η παραλιακή από Καλλιθέα προς Πειραιά και η Κηφισίας στην άνοδο μετά την Κατεχάκη.

0: Επειδή σας είπαμε πριν για την έκρηξη στην πλάκα που ακούστηκε σε όλο το κέντρο, το είπε και η Κατερίνα στις ειδήσεις, τα νεότερα λένε πληροφορίες είναι, έτσι είναι οι πρώτες πληροφορίες που έρχονται, ότι υπάρχει ένας ελαφρά τραυματίας από την έκρηξη και ότι ίσως προέρχεται από φυσικό αέριο. Αυτά είναι πληροφορίες και είναι οι πρώτες που έρχονται μετά την έκρηξη. Θα μάθουμε περισσότερα αργότερα. Εδώ Δίες 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Παρασκευής. Εν τω μεταξύ, περιμένουμε τα μέτρα, να δούμε ποια θα είναι αυτά τα μέτρα με το πάσο τους. Δεν βιάζονται, γιατί λέει σταδιακά οι αποφάσεις. Θα δούμε τα πρώτα, μετά θα το ξαναδούμε, μετά πάμε για τα επόμενα. Χθες διάβαζα στην Αυστρία υπερτριπλασίασαν τη μείωση του φόρου. Του εφουκού στα καύσιμα στην Αυστρία και παράλληλα έβαλαν και ένα πλαφόν στην Αγγλία για να συγκρατήσουν τις τιμές άμεσα, χωρίς να κάνουν σχέδια για το μέλλον και να το μεταθέτουν. Και περιμένουμε τώρα να δούμε που κυρίως τα μέτρα, από ό,τι κατάλαβα, θα είναι πάνω στο πετρέλαιο θέρμανση, στο οποίο στόχος είναι να διατεθεί κάτω από το 1,75. Αυτός είναι ο στόχος. Και περιμένουμε να δούμε τον υπέροχο χειμώνα που θα περάσουμε. Την ίδια ώρα. Ο Τραμπ, που ξεκίνησε όλο αυτό που ξεκίνησε στα στενά του Ορμούζ και δημιούργησε όλο αυτό το πρόβλημα χωρίς να τελειώνει από πουθενά, διεμήνησε ότι μπορεί να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ, γιατί θέλει να εξασφαλίσει την επάρκεια στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, και σου λέει: καμία σας δώσω να έχουμε πρόβλημα εμείς. Αφού δημιούργησε όλο αυτό το πρόβλημα, το τεράστιο, το παγκόσμιο. Και για να καταλάβετε τι θα γίνει στο Euro, παν. Το εφαρμόσει ο Τραμπ, το 57% του ντίζελ που εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφού πρώτα δηλαδή έκανε την Ευρώπη, που από ό,τι φαίνεται δεν έχει και δικό της χαρακτήρα, να ψωνίζει από αυτόν, τώρα τους λέει θα το κόψουμε γιατί θα έχουμε πρόβλημα εμείς.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Κώστας Τουρνάς και Διονύσης Τσακνής μαζί στο Άλσος, 5 διπλές καθισμένοι με το ποτό σας για την 3η 29 του μήνα. Δίεση και ενώ ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα η Τουρνάς, η Τσακνής και τους δύο, αποστολή στο 54301.

0: Και σε ό,τι αφορά στο οικονομικό κομμάτι, εκτός των καυσίμων, η ακρίβεια είναι αυτή που επικρατεί και που απασχολεί πολύ τον κόσμο, όχι μόνο στο καύσιμα, παντού, γιατί και τα καύσιμα έχουν μια τέτοια συνέπεια, μεταφέροντας την αγορά σε όλο το φάσμα της αγοράς. Βέβαια, βγήκε ο άλλος, είπε: αν δεν έχετε λεφτά για βενζίνη, πάρτε το τρόλι, πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μα δεν μπορείς να δώσεις 10 ευρώ για βενζίνη, για να πας στη δουλειά σου δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Πάρε το τρόλι, να στριμωχτείς, να περάσεις υπέροχα. Έχουν μειωθεί τα δρομολόγια εντωμεταξύ των μέσων μαζικής μεταφοράς μέσα σε αυτή την κατάσταση. Και ο άλλος βγαίνει και λέει: γιατί έχει την άνεσή του να το πει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν είναι αυτό που λένε: θα γυρίσει ο Κυριάκος και θα τους βάλει στη θέση του. Στη θέση του, για ό,τι λένε, δεν είναι μόνο αυτός, έχουμε κι άλλον. Είναι ότι δεν. Ναι, θα του πει, αφού καλύπτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βλέπετε, βγήκε και χθες, όλα καλά, όλα καλά, υπέροχα είναι όλα. Η άλλη συνέπεια λοιπόν είναι στα υψηλά ενίκια. Σήμερα η Καθημερινή γράφει ότι φοιτητές που περνάνε σε σχολές δεν πάνε, γιατί είναι ακριβά τα ενίκια και δεν βγαίνει η οικογένεια. Οπότε περιμένουν να περάσουν σε μια σχολή στον τόπο κατοικίας τους, αν περάσουν. Ένα στους 10 δεν πηγαίνει. Και υπάρχει και η άλλη παράμετρος τώρα, η άλλη κατάσταση, ότι σου λέει, αφού. Αν τα υπολογίσω, είναι μία ή άλλη, γιατί δεν γράφομαι σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που έχουν γίνει τώρα της μοδός στην Αθήνα ή στον τόπο κατοικίας μου, κυρίως στην Αθήνα, να σπουδάσω εκεί, να μην πηγαίνω έρχομαι. Και υπάρχει και η τρίτη λύση, μπορεί να την προβάλλει αυτή ο συγκεκριμένος βουλευτής. Αυτός είναι σαν την ανάποδη Αντουανέτα, δηλαδή αν δεν έχετε παντεσπάνι, φάτε ψωμί, το πάει ανάποδα, πιάνει από ό,τι φαίνεται, μετά τα μαζεύει και λέει δεν τα παγώ, εσείς τα είπατε. Υπάρχουν φοιτητές στα πανεπιστήμια της Πελοποννήσου, ας πούμε, που είναι στην Κόρινθο, είναι στην Πάτρα, είναι στην Τρίπολη, που πηγαίνουν κάθε μέρα από την Αθήνα. Και κάνουν ταξιδάκι που γνωρίζει και ο κόσμο καλά είναι και βλέπεις και αλλάζει και παραστάσεις. Κάθε μέρα υπολογίζουν το κόστος, τους βγαίνει καλύτερα, μικρότερο με τη μετακίνηση, γύρω στα 8-9 ευρώ είναι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και κάνουν αυτές τις διαδρομές κάθε μέρα, γιατί δεν μπορούν να νοικιάσουν, να μείνουν στον τόπο όπου σπουδάζουν.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Εδώ μαζί μας και η Ζωμάτ με τα Ζωμάτ Θερμοσύστημα, είναι συστήματα θερμομόνωσης. Εξασφαλίζουν την θερμοκρασία του κτηρίου, εξασφαλίζουν και χρήματα, γιατί λειτουργούν και ως κομμάτι οικονομίας πια. Και παράλληλα έχουν και αξιοπιστία, έχουν και εγγύηση, έχουν και ένα εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που είναι πάντα στο πλευρό σας. Η Ζωμάτ Θερμοσύστημα.
2: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραία ερμηνεία αυτή της Μαρίζας Τρίτσου. Ας κρατήσουμε από το τραγούδι το ταξιδάκι αναψυχής μας βολεύει. Γιατί αυτό προτείνεται στους κατοίκους της Κυψέλης. Εκεί όπου περνάμε μετροπόντικες και δημιουργεί ρογμές και φόβους και απορίες, δεν έχουν ακόμα ξεκάθαρη απάντηση κάτοικοι των πολυκατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές για το αν υπάρχει στατικό πρόβλημα, για το αν κινδυνεύουν, για τίποτα. Και παραμένουν αναπάντητα τα κρίσιμα ερωτήματα. Γιατί συνεδρίασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων, ήταν και ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών και ο κ. Σταχιάος, ήταν εκπρόσωποι της Ελληνικού Μετρό, ήταν και κάτοικοι της περιοχής, εκπρόσωποι κατοίκων. Και μετατίθενται τα οριστικά πορίσματα την επόμενη εβδομάδα. Ακόμα δηλαδή δεν ξέρω, σκέψου πώς να κοιμάσαι το βράδυ τώρα εκεί σε πολυκατοικία της Κυψέλης που έχει υποστεί ζημιές και να έχεις δει και τα πετράλωνα πώς έπεσε, έτσι. Θα χρειαστούν παρέμβαση στήριξης αρκετές πολυκατοικίες, σύμφωνα με όσα τους είπανε. Κάτοικος της περιοχής το είπε, αυτό που ήταν παρόν. Αλλά προσέξτε τι είπε. Ο κύριος Κουτρουλάρης είναι κάτοικος, είναι παθών που λένε, Κυψελιώτης. Ο ίδιος ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας συνέστησε στους κατοίκους, επειδή δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στην ελληνικό μετρό, είπε, όταν θα περνάει ο μετροπόντικας από τα σπίτια τους να φεύγουν για 10-15 μέρες, να πηγαίνουν ταξιδάκια να ψυχείς. Πώς κάνει ο Νικοσούλης που σου φτιάχνει το σπίτι και σε παίρνει και σε πηγαίνει κάπου αλλού, έτσι να είναι και οι Κυψελιώτες. Και τώρα, μόνο που δεν τους είπαν συγγενείς, δεν έχετε. Εξοχικό δεν έχετε, δεν έχετε κάτι να μείνετε εκεί 10-15 μέρες να κάνουμε τη δουλειά μας κι εμείς. Και είναι φλου το όλον. Τέτοια αναστάτωση στην Κυψέλη είχαν να νιώσουν από τότε που κυκλοφορούσε στη Φωκαιώνα Νέγρη ο Άλκης Γιαννακάς.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας. Νέες ημερομηνίες 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Το πρωινό σου,
10: το καλύτερο.
9: Το απογευματινό σου break,
11: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
9: το καλύτερο.
11: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
9: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
0: Διέση 101,3.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Πού σε ρε σκυλέ?
15: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
14: Γάτα είσαι.
15: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
14: Ναι, έχει και για σένα.
16: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
17: Ο χρόνος τρέχει. Εσύ όχι. Θες καφέ και σνακ στο παράθυρό σου, χωρίς ταλαιπωρία και χάσιμο χρόνου? Delcaro Drive-Thru. Εύκολα, γρήγορα, χαλαρά. Χαϊδάρι, Παιανία, Μενίδη. Και τώρα νέο κατάστημα στην Αγία Παρασκευή.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Εδώ Δίες 101,3 είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής. Είχαμε και την έκρηξη στη Λυσικράτου στην Πλάκα, ακριβώς απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται, υπάρχει ένας ελαφρά τραυματίας και πριν από λίγο λένε οι πληροφορίες ότι η πυροσβεστική απεγκλώβησε και δύο γυναίκες από το κτίριο, χωρίς να γνωρίζουμε την κατάστασή τους, αν είναι τραυματισμένες, τον βαθμό που είναι τραυματισμένες κτλ. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έρχονται. Το κτίριο έχει καταστραφεί. Και οι πάλι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για έκρηξη από φυσικό αέριο. Αλλά αυτές είναι ακόμη οι πληροφορίες, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Εδώ Δίεση 101,3. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Γιατί έχουμε και σημαντικά πράγματα. Καταρχάς, σαν σήμερα το 1976, το συγκρότημα των U2 σχηματίζεται στο σπίτι του ντράμερ, του Λάρι Μάλεν, στο Δουβλίνο. Οι U2 βγάζουν καινούργια δουλειά τώρα. Και το πολύ ενδιαφέρον εκτός από τη δουλειά είναι ότι τραγουδά μέσα και η Ντόλι Πάρτον, η πρόσφατα χαμένη Ντόλι Πάρτον, η οποία σύμφωνα με τους U2 ήταν άρρωστη, ήταν στις τελευταίες μέρες της, δηλαδή σηκώθηκε από το κρεβάτι να τραγουδήσει και να συμμετάσχει. Η πολύ σημαντική Ντόλι Πάρτον από πολλές πλευρές, όχι μόνο ως φωνή, ως ερμηνεύτρια. Και επίσης έχει η Κάθριν Ζέτα η Τζόνς, γίνεται να τη χαιρετώ Μάικλ. Αυτή γίνεται το 69 είναι γεννημένη, δηλαδή αρχίζει και αποκτά αυτό που λέμε εμπειρία, μεγαλώνει. Είχε πει η Κάθριν Ζέτα Τζόνς, και είναι πολύ σημαντικό αυτό και θέλω να το κρατήσουμε, ότι για να είναι επιτυχημένος ο γάμος, και μπορεί να το πει εκείνη γιατί πόσα χρόνια είναι με τον Μάικλ, για να είναι επιτυχημένος ο γάμος και η γυναίκα και ο άντρας θα πρέπει να έχουν το δικό τους μπάνιο. Τέλος. Όταν ακούτε

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Κωνσταντίνος Πανού, Ικαρία.
1: Φίλησε με κι εγώ, θα μάθω να...
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
2: Στους δρόμους, εκτός των γνωστών σημείων, Κηφισός, Αττική Οδός και Στάδιο Ρεύματα, έχουμε πρόβλημα και στην Παραλιακή και μάλιστα μεγάλο, από Νέα Σμύρνη πριν από τη Σιγρού μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Οπότε αρχίζει να επηρεάζεται και η έξοδος του Κηφισού και προς Γλυφάδα και προς Πειραιά.

0: Η Αττική Οδό, επειδή λέγαμε προηγουμένως για την Αττική Οδό, το μεγάλο πρόβλημα είναι από το Ζεφύρι μέχρι και Λυκόβρηση τώρα, γιατί έχει αρχίσει να σπάει λίγο. Ήταν μέχρι το Μαρούσι, αλλά αρχίζει να ρεώνει εκεί προς το Μαρούσι. Η άλλη πλευρά, η αρχή του είναι παραμένει πυκνή από το Ζεφύρι. Και από την άλλη πλευρά, κυρίως από Αγία Παρασκευή και Γλυκά Νερά προς Βρυλίσια είναι το πρόβλημα. Ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον ήχο. Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3. Αυτό το σταθμό ακούτε. Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει με τις τράπεζες, γιατί κατά τα άλλα έχουμε εφαρμόσει μέτρα, έχουμε πάρει μέτρα, τους έχουμε απαγορεύσει και δεν μπορούν να κάνουν ρούπι και βήμα. Υπάρχει καταγγελία στο Ράδιο 1 από Βολιώτη, ο οποίος ως ιδιώτης απευθύνθηκε στην τράπεζά του και ζήτησε μια βεβαίωση στήριξη λογαριασμών. Του γνωστοποιήθηκε ότι θα την πάρει, αλλά πρέπει να δώσετε 20 ευρώ. Μήπως πηγαίνει με τις καταθέσεις της ΣΥΔΑΝ και σου είπαν, αφού έχεις πολλά, δώσε και σε εμάς που είμαστε πτωχές τράπεζες και δεν μπορούμε να δώσουμε μερίσματα. Η Εκπιζώ που ασχολείται, η καταναλωτική οργάνωση, έχει προσφύγει δικαστικά για τη χρέωση των 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς και η υπόθεση έχει περάσει σε επίπεδο εφετείου πλέον. Αλλά οι διαδικασίες, όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι επίπονες, χρονοβόρες και κοστοβόρες. Αλλά πρέπει να αντιδράμε, να ενημερωνόμαστε για τα δικαιώματά μας και από εκεί και πέρα είναι θέμα θεσμών πώς λειτουργούν και πώς εφαρμόζονται οι αποφάσεις. Γιατί υποτίθεται έχει εφαρμοστεί μια απόφαση ότι δεν γίνονται χρεώσεις, δεν υπάρχουν τέτοια και το περνάνε οι τράπεζες από κάτω. Αλλιώς, αυτά τα 80 λεπτά σου λέει μπορείς να τα καταργήσεις. Μια πολύπλοκη διαδικασία. Μπορείς να πεις και να πεις, δεν θέλω εγώ τον προνομιακό λογαριασμό. Αλλά μπορείς να πεις, δεν θέλω εγώ να είμαι προνομιούχος χωρίς να είσαι. Δεν μπορείς να το πεις.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Σε λίγο θα έρθει η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου για το Δελτίο Ειδήσεων και θα πάμε σε πιο ανάλαφα πράγματα, περισσότερη μουσική. Να σας πούμε ότι έχουμε και Γιάννη Κότσιρα στο Βέκιο. Είναι 5 διπλές για την επιπλέον συναυλία του, η οποία θα είναι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Κότσιρας, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: αρμοδίεση. 101,3.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελίνικον.
3: Ένας κύρος που μιλάει.
2: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελίνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο

0: Κουντούλη, Πιλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 Top Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγα χορηγό Νουνού Μπαρίστα Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Σκέφτεσαι να κάνει μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι τη BMW σειρά 1 M Sport τη Φακιανάκη ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γεράκα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
3: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
6: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα, στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας την κατάρρευση τμήματος διόρροφου κτιρίου στην οδό Λυσικράτους 17. Οι άνδρες της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο, οι οποίες μεταφέρονται σε νοσοκομείο, ενώ από τα θράσματα τραυματίστηκε ένας περαστικός. Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Σε εξέλιξη προσπάθειες απεμπλοκής της Άγκυρας επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Ελένη στο λιμάνι του Πειραιά, υπήρξε εμπλοκή κατά τη διαδικασία απόπλητου με προορισμό την Αίγινα. Αναστάτωση προκλήθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα στην Ηλιούπολη μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σταθμευμένο γιοταχή στην οδό Νυμφών. Ζημιές υπέστησαν επίσης και δύο ακόμη σταθμευμένα αυτοκίνητα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες θερμοκρασίες στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Η Αρλέτα. Σε ένα τραγούδι για ένα μπαρ που δεν ήταν μπαρ, ήταν ουζερή. Ήταν ουζερή σε μια κάθετο της Μιχαλακοπούλου. Εκεί τον είδε τον Άγιο. Και το ωραίο είναι ότι πλήρωσε και το λογαριασμό. Είναι πολύ καλό αυτό. Καλημερίζουμε και πάλι. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά από τις 9 στο πρωινό της Παρασκευής. Ό,τι αφορά στο κτίριο και την έκρηξη, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις ακόμη επεμβαίνουν, επιχειρούν. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Το σίγουρο είναι, δηλαδή, υπάρχει μια γυναίκα, ένας άνθρωπος που τον έβγαλαν από μέσα ελαφρά τραυματισμένο, ή μπορεί να ήταν και περαστικός. Υπάρχουν πληροφορίες για ότι έμεναν δύο ηλικιωμένοι, ότι τους έβγαλαν και αυτούς, δεν ξέρουμε την κατάσταση. Υπάρχουν πληροφορίες ότι πρόκειται για διαρροή αερίου. Αλλά δεν είναι τίποτα δεδομένο ακόμη, αν όντως είναι αέριο απογωγό. Διαρροή απογωγό φυσικού αερίου. Το σίγουρο είναι ότι ήταν μια πολύ δυνατή έκρηξη εκεί στην πλάκα που ακούστηκε πολύ μακριά. Μάλιστα, έβλεπα κάποια tweet και είδα ένα πρωινό tweet ανθρώπου από το Βύρονα που λέει: ρε παιδιά, τι έγινε, γιατί ακούστηκε αυτός ο κρότος πρωί-πρωί, ξέρετε κάτι? Φανταστείτε πόσο δυνατή ήταν η έκρηξη. Όταν ακούτε.

0: γιατί σου εδώ.
1: Έχουμε θεματάκια στους δρόμους αρκετά, παρότι η Παρασκευή παραλιακή παραμένει δύσκολη από το Φλίζου μέχρι και τον Πειραιά. Η άνοδος της Εθνικής πριν από την Ιερά Οδό ξεκινάει το πρόβλημα, φτάνει μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και η Αττική Οδός από Ζεφύρι προς Λυκόβρηση και από Γέρακα προς Βρυλίσια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Εδώ δίες 101,3 για να δουλέψουμε λίγο και το interactive, το περίφημο ραδιόφωνο. Καλημέρα στον Άγγελο, μας λέει ότι έχει λίγη κίνηση κοντά στο... Τώρα έχει λίγη ή έχει λίγη κίνηση στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Η Μαρία εδώ για το ζήτημα που ανοίξαμε για τις σχολές που οι φοιτητές δεν πηγαίνουν γιατί δεν μπορούν να βγουν, αν είναι μακριά από το σπίτι τους, με τα νίκια και το κόστος ζωής. Πολλοί πια δεν πηγαίνουν στη σχολή που περνάνε και αυτό είναι γεγονός και καταγράφεται. Και η Μαρία εδώ μας γράφει ότι ισχύει. Εμείς λέει συνέχεια δίνουμε συγχαρητήρια στο μεγάλο μου γιο που πέρασε στην Αθήνα σε πανεπιστήμιο, γιατί αν δεν περνούσε στην Αθήνα, παρότι ήταν δεύτερη επιλογή του το συγκεκριμένο, δεν θα μπορούσαμε να το στείλουμε. Και αυτό που ελπίζουμε, ευελπιστούμε και υδρώνουμε γι' αυτό από ό,τι καταλαβαίνουμε, να περάσει και ο δεύτερος στην Αθήνα. Μην μας τύχει κανένα κακό και περάσει επαρχία και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Εδώ μαζί μας και η Νόβα με το Nova More. Δεν χρειάζεται να περιμένετε στην εξυπηρέτηση. Όλα γίνονται πολύ γρήγορα. Premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Αναγνωρίζετε τι θέλετε το έξυπνο σύστημα και σας εξυπηρετεί άμεσα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το Call Me Back. Είναι ένα κουμπί στο app, το πατάς και σε παίρνουν κατευθείαν τηλέφωνο να σε ρωτήσουν τι θες μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα είναι ώρα για Nova. Και περισσότερα στο nova.gr.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Είπαμε, σας έχουμε και ωραία δώρα, ωραίες προσκλήσεις, μουσικές. Αυτή τη φορά είναι για το Άλσος. Για Κώστα Τουρνά και Διονύση Τσακνή μαζί. 5 διπλές και θα είστε καθισμένοι και με το ποτάκι σας να βλέπετε και να ακούτε κυρίως. Για την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Δίεση κενό όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράψτε ή Τουρνά ή Τσακνή και αποστολή στο 54301.
2: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σίγω τραγούδο. Εδώ ναι ο παράδεισος κι η κόλαση.

0: Και εδώ ο Νίκος μου γράφει για τη δήλωση που έγινε από Newborn, πώς το λένε, New Star, Born, πώς λένε, για τα καινούργια αστέρια που γεννιούνται και γεννιούνται συνέχεια, παρότι τα παλιά εξακολουθούν να λάμπουν με τα διάφορα που λένε, αλλά έχουμε και νέο αίμα, που είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που είπε αν δεν έχεις 10 ευρώ βενζίνη, πάρε το μετρό, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πάρε το τρόλι, οι χειρολαβές υπάρχουν, μην το κάνεις θέμα. Και αφού έχει κίνηση ακόμα στους δρόμους, άσχετα γιατί έχει κίνηση που μποτιλιάρουμε για να πάμε στη δουλειά, γιατί τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι τα κάλια τους και μειώθηκαν τα δρομολόγια, αφού έχει κίνηση δεν υπάρχει πρόβλημα. Το είπε κι άλλος βουλευτής, είπε στα 2,5 ευρώ βενζίνη δεν είναι κρίση, κρίση είναι στα 5 το λίτρο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε και τη λογική ανθρώπων που δεν μπαίνουν σε μετρό, δεν μπαίνουν σε ηλεκτρικό, δεν χρειάζεται να μετακινηθούν, να στριμωχθούν στους δρόμους. Και μου γράφει ο Νίκος ότι τα λογικά δεν είναι κάτι. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε κι εμείς. Έχει πει ποτέ του στον ηλεκτρικό που σε ώρες αιχμής έχει ένα σειρμό ανά 8-9 λεπτά και γίνεται σαρδέλα όποιος μπει. Νομίζω ότι το κέντρο της Αθήνας, σαν το μετρό στο Παρίσι και το Λονδίνο, που όπου βρεθεί στην πόλη έχει ανά 300 μέτρα σταθμό. Διάφορα, αλλά τα αντιλαμβανόμαστε πώς λειτουργεί στον καθένα, πώς λειτουργούν στον καθένα αυτές οι δηλώσεις και πού ακριβώς ακουμπάνε και τι γαργαλάνε στο μέσα σου. Πάμε για το γλυκό break της ημέρας. Όταν ψάχνεις κάτι για να σε γλυκάνει μέσα στην ημέρα, συνήθως θες να είναι νόστιμο, αλλά παράλληλα να είναι και ποιοτικό. Έχουμε τα λαδοκούλουρα Μάνα Τσεσσαρονάκη. Είναι ακριβώς αυτό. Γιατί είναι ζυμωμένα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο, έχουν φυσικές πρώτες ύλες και δίνουν αυτή την πλούσια αυθεντική γεύση που ψάχνεις. Και είναι και πολύ εξυπηρετικό η συσκευασία τους, γιατί έρχονται σε συσκευασία που ξανακλίνει, οπότε τα έχεις μαζί σου κάθε στιγμή και μένουν φρέσκα και τραγανά μέχρι τα τελευταία ψίχουλα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Μην ξεχνάτε και το Γενικό Τσίρα στο Βέακιο. 5 διπλές για την επιπλέον συναυλία του Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Εδώ θέλουμε και το mail σας. Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο και mail, γράψτε δίπλα Κότσιρα. Αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά και με την Κιβωτό, με την Ελένη Βιτάλη, προς τις διαφημίσεις.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής και πάλι μαζί επί σκηνής. Δύο αγαπημένες φωνές επιστρέφουν σε μια μεγάλη φθινοπόρνη στην αυλία παρέα με φίλους. Μαζί τους Φίλιππος Πιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης. Το ροκ το ελληνικό. 3η 29 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Άλσος. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά τη ρίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Το πρωινό σου,
8: το καλύτερο.
7: Το απογευματινό σου break,
9: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
7: το καλύτερο.
9: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
7: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
0: Διέση 101,3.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
12: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
16: Και εδώ και εκεί.
15: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
16: Και εδώ και εκεί, εδώ και εκεί.
15: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Καλημερίζουμε και πάλι, πρωινό Παρασκευής. Σήμερα γενέθλια και ο Λέξ, ο γνωστός ράπερ, 1984 γεννημένος. Και εδώ στο Δίεση τον γνωρίζουμε από τη συνεργασία του με την Αλεξίου. Ο Παναγιώτης Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, Φίλος του Μάνη στο μικρόφωνο, επειδή είχαμε αυτή την είδηση που μάλλον θα δουλευτεί από τα μέσα στη διάρκεια της ημέρας περισσότερο, γιατί τώρα άρχισε να βγαίνει και να γίνονται τα ρεπορτάζ και τα λοιπά για την καταγγελία για επίθεση λύκου σε άνθρωπο στο Κρυονέρι κοντά στο νεκροταφείο που είναι δίπλα στον οικισμό. Υπάρχει, θα δούμε τις λεπτομέρειες, γιατί ο άνθρωπος, η μαρτυρία που ανέβασε και που αφηγήθηκε και όλα σε κάποια ρεπορτάζ, είναι ότι επί 8 λεπτά πάλευε με το λύκο, ο οποίος το άφησε και σημάδια πάνω του και προσπάθησε να το δαγκώσει, είπε και στο πρόσωπο. Υπάρχουν συχνές εμφανίσεις λύκων στην περιοχή, έχει καεί και το δάσος από πάνω και τα ζώα κατεβαίνουν. Νομίζω ότι παίζει ρόλο και ο σκουπιδοτενεκές. Μεγάλο ρόλο ο κάδος απορριμμάτων στην κάθοδο των άγριων ζώων, γιατί δεν έχουν τίποτα. Εγώ, ας πούμε, στο λεποχώρι που κάει και από πάνω, κάηκαν όλα από πάνω. Είδα για πρώτη φορά οικογένεια αγριογούρνων να βγαίνει στην άσφαλτο. Γιατί είναι καμένα, δεν έχουν την παραμικρή βλάστηση. Είναι μαυρίλα κάτω το έδαφος, οπότε και το αγριογούρνο τι να σου κάνει. Θα έρθει να σε βρει. Θα βγει στην άσφαλτο, θα πάει σε καλλιεργημένα. Ο λύκος λοιπόν, αυτός σύμφωνα με τη μαρτυρία του ανθρώπου, επιτέθηκε. Και υπάρχει ανακοίνωση του δασαρχείου, όχι τώρα, αλλά από προηγούμενες εμφανίσεις λύκων, δεν είναι η πρώτη, για το τι κάνουμε αν μας επιτεθεί λύκος. Θα σας πω σε λίγο. Έχει 4-5 οδηγίες. Καλά, άμα το δεις το λύκο, δεν ξέρω πόσο μπορείς να ακολουθήσεις το πρόγραμμα.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Δίεση 101,3, πρωινό Παρασκευής, 25 του μηνός Σεπτεμβρίου. Παναγιώτης Ιγνατιάδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο.

0: Θέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Εδώ μαζί μας είναι και η Νόβα. Για να έχεις ίντερνετ πάντα. Να μην μένεις για κάποιες μέρες ή μια γωνία του σπιτιού σου να μην μένει από ίντερνετ. Γι' αυτό υπάρχει το Nova More. Ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Να έριξε και ακριβώς για να φάει τα απορρίμματα τα δικά μας. Γι' αυτό κατεβαίνουν τα ζώα, γιατί τους λείπει η τροφή, η χλωρίδα στα καμένα δάση και γιατί τους διευκολύνουμε παρέχοντας τα σκουπίδια που άλλοι τα αφήνουν και έξω από τον κάδο, τα παρατάνε εδώ, τα παρατάνε εκεί και έχουμε αυτή την κατάσταση. Αλλά λέγαμε προηγουμένως για το λύκο που εμφανίστηκε στο Κρυονέρι και δεν είναι η πρώτη φορά και μάλιστα έχουμε και επίθεση όπως καταγγέλθηκε τουλάχιστον. Τι κάνουμε όταν δούμε λύκο? Δεν τρέχουμε. Αν βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση, δεν τον πλησιάζουμε, διατηρούμε απλώς οπτική επαφή. Και αν πλησιάσει, εμείς επιδεικνύουμε επιθετική συμπεριφορά, στάση καλύτερα. Όχι ότι έλα εδώ να σου δείξω εγώ, δεν κάνεις τέτοια. Κάνεις δυνατό θόρυβο και φωνάζεις ή κουνάς αντικείμενα. Τώρα δεν ξέρω τι αντικείμενα έχεις πάνω. Σέλφι δεν βγάζεις πάντως. Αν έχεις κινητό και να το κουνείς, δεν κάνεις κάτι. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Αυτές είναι οι οδηγίες. Αποφεύγεις βόλτες σε περιαστικές περιοχές και εντός του δρυμού με το σκύλο σου, αν χρειαστεί, αν και απαγορεύεται σε δρυμούς η παρουσία ζώου ή κόσου του, αν χρειαστεί τον κρατάς πάντα δεμένο με λουρί και δεν πηγαίνεις στις περιοχές αυτές όταν υπάρχει περιορισμένο φυσικό φως, είτε ξημερώματα είτε όταν βραδιάζει. Και επίσης δεν τα ταΐζεις με τίποτα, γιατί απλά τα εξοικειώνεις με την παρουσία σου και με τον άνθρωπο και έτσι τα ζώα χάνουν την άγρια φύση τους ως προς το φόβο τους προς τον άνθρωπο και ο φόβος γίνεται και επιθετικότητα στο τέλος, όπως βλέπουμε. Και δεν είναι αρκούδα να ξέρεις τι να κάνεις, είναι λύκος, δεν ξέρεις που είναι η αρκούδα, ξέρεις από το ανέκδοτο. Απλά κάτσε.
0: Νεφέλη Φασούλη, Κατρακύλα. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Θίεση 101,3.
2: Εδώ μαζί μας και η Ζωμάτ με τα συστήματα της. 5 είναι για να ταιριάζουν σε κάθε κτίριο ανάλογα με τις ανάγκες του. Είναι το Ζωμάτ Thermosystem που έχει χρόνια πολλά εγγύηση, που είναι αξιόπιστο, που μας εξασφαλίζει και οικονομία και που έχει και ένα εξειδικευμένο τεχνικό συνεργείο που είναι πάντα στο πλευρό μας για ό,τι χρειαστούμε.

0: Να, μια ωραία είδηση. Είναι σε εξέλιξη από σήμερα, από το μεσημέρι ξεκινάει. Ένα τριήμερο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου οι αρχαιολόγοι και οι ειδικοί και οι ξεναγοί διηγούνται την ιστορία αγαλμάτων που βρίσκονται στη συλλογή του μουσείου. Αυτό το τρίμερο ξεκινάει σήμερα, είναι μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου και μπορείτε να μάθετε την ιστορία αγαλμάτων και είναι πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες πραγματικά πίσω από αγάλματα που βρέθηκαν μετά από έρευνα ή που θαύτηκαν στην αρχαιότητα για να σωθούν. Υπάρχει η ιστορία, ας πούμε, ενός αγάλματος που βρέθηκε στη Μερέντα, είναι περιοχή νομίζω κάπου στα Σπάτα, πρέπει να είναι, βρέθηκε ένα άγαλμα, δεν βρέθηκε από αρχαιολόγους, βρέθηκε από αρχαιοκάπηλους. Κομματιάστηκε για να πάει στο εξωτερικό και σου θα σου αφηγηθούν όλη την ενδιαφέρουσα ιστορία. Υπάρχει επίσης ιστορία αγαλμάτων από τους Περσικούς πολέμους, όπου οι Πέρσες όταν ήρθαν στην Αθήνα τα κατέστρεψαν όλα βέβαια και οι αρχαίοι τους έκαναν κάτι σαν κηδεία. Πήραν δηλαδή τα κομματιασμένα αγάλματα και τα έθαψαν σαν να κίδευαν δικό τους πρόσωπο, σαν να ήταν ένα «ον» που έθαβαν και ήταν ένα έργο τέχνης και άλλα τα εντυχίστηκαν πάνω στην Ακρόπολη. Έχουμε και το θέμα με τα γλυπτά τώρα που δεν πάει καλά, που οι Βρετανοί είπαν ότι δεν συμφωνούμε γιατί αυτοί θέλουν να τα δανείσουν, να τα δώσουν και μετά να τα ξαναπάρουν πίσω. Εμείς τα θέλουμε να τα έχουμε εδώ γιατί ήταν δικά μας, αυτή είναι η αλήθεια. Αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός, έδωσε και μια συνέντευξη στο Guardian με παραδείγματα, αλλά οι Βρετανοί δεν φαίνεται να κάνουν πίσω μόνο υπό μορφή δανεισμού. Βέβαια, άμα το πάρει υπό μορφή δανεισμού, σε λίγο μπορεί να μην υπάρχει Βρετανία. Όλοι θέλουν να φύγουν από τη Βρετανία. Οι Σκοτσέζοι, οι Ιρλανδοί μπορούν να πει συγγνώμη. Εμείς τα πήραμε από τη Βρετανία, εσείς στην Αγγλία, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Να εκμεταλλευτούμε περιστάσεις. Υπάρχει και άλλη ιστορία από τα γάλματα. Δεν ξέρω αν θα είναι σε αυτή την ξενάγηση. Για τα γάλματα που θαύτηκαν από τους ίδιους τους αρχαιολόγους, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, αν την κουκλάρετε θα την βρείτε, στην περίοδο της κατοχής για να τα γλιτώσουν από τους Γερμανούς. Γιατί δεν φόρτωνε μόνο Έλγιν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νεφέλη Φασούλη και Ορέστης Ντάντος στην Κατρακύλα. Υπάρχουν και κάποιες ειδήσεις στα ψηλά της επικαιρότητας, τα οποία όμως δημιουργούν ένα περαιτέρω ενδιαφέρον. Όπως αυτός ο έγκλειστος που καλλιεργούσε δεντρίλια κάναβης έξω από τη φυλακή. Ήταν στη φυλακή των Χανίων, Αγιά Χανίων που είναι εκεί, και είναι αγροτικές φυλακές. Και τώρα βρήκαν ότι είχε 35 δεντρίλια έξω από τη φυλακή και εκμεταλλευόταν, λέει, τις περιστάσεις. Δηλαδή, τι έκανε. Τον πηγαίνανε στις αγροτικές να κάνει τα μεροκάματα, να πιεστεί διπλή κράτηση και σταμάτησε και λέει: παιδιά, μισό λεπτό να ποτίζω τον μποστάνι. Έχω κάτι πεπόνια. Πώς μπορούσε μόνος του να καλλιεργήσει όλη αυτή την έκταση? Και ήταν και μερακλής. Είχαν φτάσει 3 μέτρα τα δέντρα. Δεν τα βλέπει κανείς, γιατί ήταν, σου λέει, πολύ πυκνή βλάστηση. Πού να το ξεχωρίσεις? 11,5 κιλά κλαδιά πήραν από μέσα. Όταν τα βρήκανε, τέλος πάντων. Αλλά ένας φυλακισμένος καλλιεργούσε ναρκωτικά, γιατί τη δουλειά δεν την αφήνεις με τίποτα. Αν την αφήσεις, θα σε αφήσει. Ναρκωτικά έξω από τη φυλακή και μπορούσε να τα καλλιεργεί κιόλας.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να πούμε. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα. Θα σας αφήσουμε με Τουρνά και Τσακνή μαζί σε μια ωραία μουσική συνύπαρξη δύο παλιών στο Άλσος. Έχουμε 5 διπλές θέσεις και κατισμένοι με το ποτό σας για την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο. Γράψτε δίπλα ή Τουρνά ή Τσακνή και τους δύο ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301. Γεια σας, έρχεται η Εφη Γαλώνη μετά την Κατερίνα για τις ειδήσεις.

0: Διέση 101,3.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
2: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
3: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ, το σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ, Scandinavian Slave and Living.
6: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
6: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση τμήματος διόροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτους 17. Οι άνδρες της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Επίσης, ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα, ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η έκρηξη πιθανότατα οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Φωτιά εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί από τη Σύρο, το Λαύριο και τον Πειραιά. Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες θερμοκρασίες στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Με τι είναι αυτό, βρείτε ποιοι είναι οι άνθρωποι επίσης που μετρούν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη ζωή σας και να τους κρατήσετε και πάρα πολύ κοντά. Αγκαλιά να τους έχετε. Εδώ Δίεση 101,3 μετά από το πρωινό σας ξύπνημα με το Θεόφιλο Δουμάνη. Εδώ θα πορευτούμε παρέα. Ο Πάνος Ιγνατιάδης στη ρύθμιση του ήχου, η Έφη Γαλλόνη στο μικρόφωνο. Και έχω να πω ότι σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι δεν μετρά μόνο η νίκη, μετρά και ο αγώνας και η προσπάθεια. Προσωπικά αυτό κράτησα, ενώ η εθνική μας έχανε χτες βράδυ και γύρω στο 70, λέω ας το μείδω όλη την πίκρα. Έφτασα μέχρι εδώ να κλείσω. Τέλος πάντων την τηλεόραση και σήμερα το πρωί μαθαίνω ότι έχουμε κερδίσει 2-0. Δηλαδή τι χαρά ήταν αυτή. 2-0 ή 1-0. 2-1, ναι. Βάλαμε άλλα 2 γκολ. Αυτό ήθελα να δηλώσω. Δεν είχε μπει κανένα χθες. Όλο πήγαινε να μπει, όλο πήγαινε μέσα στο τέρμα, αλλά πήγαινε ο τερματοφύλακας και τα έβγαζε έξω. Ένα φοβερό πράγμα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. 2-11-189-10-13, επικοινωνία σας μαζί μας και www.ds.gr προκειμένου να συνδεθείτε μαζί μας διαδικτυακά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: βασιλιάς της κόμης. Τώρα μεταξύ μας λίγο καθαρότερη ως προς τα σχήματά της έστω και γκρίζα είναι η πόλη της Αθήνας μετά τη βροχή των τελευταίων ημερών. Έρχεται σου λέει και άλλο βροχερό κύμα, τριήμερο. Βέβαια στο meteo.gr δείχνει ότι στο Athens θα δούμε βροχή λίγο το Σάββατο. Υπομονή στους δρόμους, η Εθνική έχει κίνηση από Ιερά Οδό μέχρι Αχαρνών στο ρεύμα εξόδου, η Λεωφόρος Αθηνών από Δαφνίος Καραμαγκά, παραλιακή βγαίνοντας από Εθνική και ως το λιμάνι του Πειραιά, η Αμαλίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Άνοδο, η Βασιλής Σοφία στην Κάθοδο από Ευαγγελισμό Σύνταγμα και η Συγκρού από Φρατζή, που σύμφωνα με βουλευτή της Νουδού είναι δείγμα ότι έχουμε λέει χρήματα για βενζίνη άμα έχει κίνηση Συγκρού, διότι αν δεν έχει κάποιος 10 ευρώ να βάλει την ημέρα, παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θέμα είναι ότι αυτά τα λένε και δεν θέλω να αποκοιώνουμε, μην τους κάνουμε και πιο διάσημους, έρχονται και εκλογές. Τα λένε άνθρωποι που παίρνουν 70.000 ευρώ το χρόνο και δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει να μην έχεις ή να το στερείς αυτό το 10 ευρώ, γιατί δεν μπορείς να πας αλλιώς στη δουλειά σου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Διότι υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, έτσι, και είναι αρκετές. Δεν έχεις άλλο τρόπο για να πας, δεν σε πάνε τα μέσα παντού.

0: Τώρα κοιταζόμαστε με αγάπη.
1: Στάθης Τρογώσης. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Νοσταλγός του rock and roll.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνο στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% και στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Helen Vita Anti Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν διάξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
11: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
10: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
12: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρο Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και από τα σκλήθη στο πηγάδι, στο μεγάλο κενό που δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση κτηρίου σε ένα στενάκι απέναντι ουσιαστικά από την πύλη του Αδριανού, νομίζω ότι ονομάζεται λύση κράτους. Είχαμε ισχυρή έκρηξη νωρίτερα, διόροφο το κτίριο, τρεις τραυματίες μέχρι στιγμής. Στον πρώτο όροφο ήταν Airbnb, στο δεύτερο όροφο ήταν ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο αναζητείται. Το παντζούρι, για να καταλάβετε, τέτοια σφοδρότητα έφυγε και κρέμεται πάνω από τα καλώδια. Έτσι. Βρίσκεται εκεί, σε εκείνο το σημείο μπλέχτηκε στα καλώδια. Εκεί επιχειρούν και πυροσβέστες, γιατί έπιασε και μία μικρή φωτιά. Όλα αποδίδονται σε διαρροή φυσικού αερίου. Και μένει να δούμε βέβαια και ποια ακριβώς θα είναι η συνέχεια. Πάνω απ' όλα να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι, οι δύο ηλικιωμένοι, έτσι να μην θρηνήσουμε ανθρώπους. Πάμε σε μια πολύ ωραία συναυλία που θα έχει την ευκαιρία να δείτε πέντε από εσάς την ερχόμενη Τετάρτη στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Και αν με ρωτάτε, είναι η συναυλία για το σωστό σκοπό. Συναυλία αλληλεγγύης, χωρίς αποστάσεις. Αποτελεί την πρώτη μεγάλη δράση αυτής της πανελλήνιας πρωτοβουλίας. Με κοινό σκοπό, κάθε παιδί και κάθε οικογένεια να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην υποστήριξη, στις υπηρεσίες και στις ευκαιρίες που δικαιούνται χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Και συμμετέχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βαλεσιώτη, Βερόνικα Δαβάκη, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Νατάς Αποφίλιο, Γιώτα Νέγκα, Βλέπω Παπαζό, Βλέπω Φάμελο. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, να γράψετε Κατράκιο, το όνομά σας, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό να το προωθήσετε στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Δεν χορταίνεις να την ακούς, να ακούς και το συγκεκριμένο τραγούδι. Νομίζω ότι το έχουμε μέσα στη ψυχή μας και το κουβαλάμε. Να πω μια ακόμη καλημέρα για να σας ακολουθεί τέλος πάντων στις διαδρομές, τις μάχες που δίνετε σε καθημερινή βάση. Και νομίζω ότι τις περισσότερες φορές είναι και για τα αυτονόητα. Είναι άλλωστε και για αυτό που μας κουράζει περισσότερο και μας κάνει και συχνά να λέμε θα φύγουμε από αυτή τη χώρα. Προσωπικά χαίρομαι όσους το τολμούν, γιατί βρίσκουν εκεί πρόσφορο έδαφος να ανθίσουν περαιτέρω και επαγγελματικά αλλά και προσωπικά. Έχετε τα κινητά σας τώρα έτοιμα, είναι η τελευταία κλήρωση που θα κάνουμε για αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να δοκιμάσετε τα καθαριστικά οίκος. Εξαιρετικά, φυσικά, καθαρά, απορρυπαντικά ρούχων με άρωμα μανόλιας, λεβάντας και πασχαλιάς, υγρά πιάτων με φίνο άρωμα αμυγδάλου και αχλαδιού, είναι φυτικής προέλευσης, δυνατά στη βρωμιά, απαλά στη φύση και στην οικογένεια και θεωρούνται η φυσική δύναμη. Ένα σετ λοιπόν θα κληρώσω και σήμερα για εσάς. Θέλω να γράψετε δίες από το κινητό σας, να βρίσκετε ένα κενό οίκος με εψιλον γράφετε, γιατί είναι στα αγγλικά το ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό στο 54301.
1: Σοκράτης Μάλαμας, παραπομπή.
2: Το διήγημα του χρόνου σαν παραπομπή. Κορισμένο κόσμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη Χατζή επιστρέφει για 5 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτη Στρατηγός. 1 με 5 Οκτωβρίου, Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, φθινόπωρο απόϊχη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα

0: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
1: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Καλώστη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας!
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Hair-Nay and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα. Με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η ώρα είναι 11.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση τμήματος διόρροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Οι άνδρες της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν από διπλανό κτίριο δύο γυναίκες ελαφρά τραυματισμένες, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Επίσης, ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από θράψματα, ενώ έχουν υποστεί ζημιές, παρακείμενα, κτίρια και σταθμευμένα οχήματα. Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η έκρηξη πιθανότατα οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Καλά στην υγεία τους είναι 29 επιβαίνοντες του οχηματαγωγού με ελληνική σημαία που κατευθυνόταν στη Σάμο και στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ έπλεε στα νυχτά της Μυκόνου και μεταφέρονται σε παραπλέοντα πλοία. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Προφήτης Ηλίας, στο Κοροπή. Επιχειρούν επίγεια και αέρια μέσα για την κατάσβεσή της. Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Καινούργιο τραγούδι και πιο ωραία ένωση νέων δυνάμεων στο ελληνικό τραγούδι. Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρης Μπάκουλης. Ενημερώνω ότι αμφότεροι μαζί με Ρίτα Αντωνοπούλου, Νατάς Αποφίλου, Μανώλη Φάμελο, Φωτεινή Βελεσιότου, Παπαζό, Γιώτα Νέγκα, πώς το λορίζω, και καλλιτέχνες και άλλους που προστίθενται σιγά σιγά, θα βρίσκονται σε μια συναυλία αλληλεγγύης για την οποία σας έχουμε προσκλήσει και είναι την ερχόμενη Τετάρτη στο Καταρακιο Θέατρο της Νίκαιας. Θα είναι προσβάσιμη ερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Και να ξέρετε πως όλα τα έσοδα θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία και τη λειτουργία της κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων. Θα παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης, πρώιμης παρέμβασης και υποστήριξη σε παιδιά και οικογένειες που ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό, κατράκι, το όνομά σας, απαραίτητος το email σας παρακαλώ, και όλο αυτό στο 54301. Έτσι λέμε καλημέρα, Πάνω Συγνατία, Δησέφη Γαλλώνη, εδώ μέσα από τον Δίεση 101,3.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.
4: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
5: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
6: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Αγαπημένος Βασίλης Κουλές και πολύ συγκινητική ερμηνεία του σε αυτό το τραγούδι. Εδώ κοιτάμε τα νεότερα σε σχέση με την έκρηξη που σημειώθηκε στη Λυσικράτους, εκεί στην Πλάκα, στο στενάκι απέναντι ουσιαστικά από την πύλη του Αδριανού. Οι κάτοικοι των γύρω κτηρίων τώρα βρίσκονται έξω μέχρι νεοτέρας, διότι έχουν σπάσει και τα τζάμια στα σπίτια τους. Χαμός. Εδώ θα είμαστε και θα σας τα μεταφέρουμε όλα. Εσείς τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Είπα, έχω προσκλήσεις για την επιπλέον συναυλία του Γιάννη Κότζηρα στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά και το κάνω και πράξη. 5 είναι οι διπλές που θα διεκδικήσετε. Γράφετε δίες, αφήνετε ένα κενό Κότζηρα στο όνομά σας, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301. Γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας φέτος και νομίζω του έδωσε και κατάλαβε και μπράβο, αλλά και ο κόσμος του έδειξε πόσο πολύ τον αγαπά.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας. Νέες ημερομηνίες 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-PAL, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Το σπίτι δεν είναι απλώς 4 τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
14: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Βιοκαρπέτ δίνω.
15: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για 3 μέρες μόνο. 5η με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
14: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Νομίζω ότι είναι ωραία και τα όνειρα που μπερδεύονται. Μπορεί έτσι, ξέρετε, κατά τη διάρκεια της νύχτας να δυναμώνουν και περισσότερο. Καλημέρα στην παρέα. Εδώ πάντα Δίεση 101,3. Για εσάς που κινήσατε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κυρίως με ηλεκτρικό και μετρό, έχετε δει ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα σε σχέση με τους σειρμούς. Ενώ ότι περιμένουμε αρκετή ώρα. Δεν έχει φτάσει ακόμη, να ξέρετε, ο πρώτος από τους 14 ανακαινισμένους σειρμούς της ΑΠ. Τον περιμέναμε το 25. Εντάξει, φτάσαμε 26. Μην γεράσουμε όμως, ας πρίσουν τα μαλλιά μου και ακόμη το περιμένουμε. Σήμερα 9 το πρωί, για να καταλάβετε, ο επόμενος σειρμός θα ερχόταν σε 11 λεπτά. 6. Δεν ξέρω που τα βρίσκουν τα 6 θύνοντες και λένε ότι ένα 6 περνούν. Δεν το βλέπουμε. Το χρονοδιάγραμμα επίσης λέει ότι ως τον επόμενο Μάιο θα πρέπει να έχουν παραδοθεί και οι 14 ανανεωμένοι σειρμοί του ηλεκτρικού, και να δούμε αν θα τους αποκτήσουμε τελικά ή θα πάει ακόμα πιο πέρα το θέμα. Και χαμογελώ λίγο με τις πρότυπες γραμμές, που προσέξτε, τις λέμε τώρα πρότυπες λεωφοριακές, γιατί λειτουργούν σωστά με τα δέοντα δρομολόγια. Το θέμα είναι να γίνει πρότυπη και εξυπηρέτηση σε ολόκληρο το δίκτυο, ώστε να μειωθεί και η χρήση του αυτοκινήτου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αντέχετε άλλη μία.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη.
2: Φύλαμε πάλι, φύλαμε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DS In Concert. DS 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: απόσταση. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Νάτι και η Βασιλική, Νίκος Γιώγαλες. Σε λίγο θα έχουμε εδώ στο στούντιο την Καταρίνα Παναγιωτοπούλου με την επικαιροποιημένη δισογραφία, να δούμε τι γίνεται και εκεί στη Λύση Κράτους. Για σένα που έχεις Νόβα, θυμίζω, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μην χάσεις αυτό το μοναδικό exclusive Nova deal, εντελώς δωρεάν με την παρέα σου. Λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνεις στο παντού app, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις τον deal, περισσότερο στο nova.gr.
1: Big Slugs, μεθυσμένη καρδιά.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
8: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη

0: καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση τμήματος διόροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν ελαφρά τραυματισμένες, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε και περαστικός από θραύσματα. Ζημιές υπέστησαν γειτονικά κτίρια και οχήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Εκενώθηκε το φορτηγό χηματαγωγό πλοίο, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά βόρεια της Μυκόνου. 29 επιβαίνοντες, 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται στην Τίνο με παραπλέοντα πλοία. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στο Κοροπή. Επιχειρούν επίγεια και αέρια μέσα για την κατάσβεσή της. Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, θερμοκρασίες στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Είναι ένα τραγούδι που αρκετοί το έμαθαν το 1992, όταν βέβαια το τραγούδι εδώ η μοναδική Whitney Houston την άδεια την είχε δώσει όμως η Dolly Parton. Γιατί η ίδια το είχε πει αυτό το τραγούδι νωρίτερα, το 1974, και δεν ήταν τώρα, πώς να το πω, τραγούδι ερωτικού αποχαιρετισμού, ήταν τραγούδι αποχαιρετισμού συνεργατών. Γιατί είχε χωρίσει τα τσανάκια της με έναν συνεργάτη της έως τότε και ακολούθησε έτσι μια άλλη επαγγελματική διαδρομή η Dolly Parton. Είναι ο Δίες 101,3 εδώ στην παρέα σας, λίγα λεπτά μετά τις 12. Μένετε Δίεση, Παρασκευή σήμερα, 25 του Σεπτέμβρη. Πάμε για ένα τυχερό αστέρι, μια μοναδική ερμηνεία εδώ, στο διπλανό στούντιο από το Θοδωρή Βουτσικάκη.
1: Όταν ακούτε

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

0: Πόσο το αγαπώ αυτό το «Όι» του Διονύση Σαββόβουλου μέσα στο τραγούδι. Κριτικοί το λένε «Όι» για να μην πουν «Όχι», γιατί κάτι πρέπει να κόψουν τέλος πάντων. Τώρα μιλώντας για παράδεισο, στον παράδεισο της Ρομαντζάδας μπορώ να σας πάω. Με τις τιμές να ανεβαίνουν παντού, λόγω της αυξημένης ενέργειας, και ανοίγω μια παρένθεση. Εμείς τις συγκρατήσαμε τις τιμές αφού πρώτα ανέβηκαν, γιατί είμαστε και extra large, όχι όμως για τον απλό πολίτη. Κλείνω την παρένθεση. Μην αρχίσετε να κάνετε απόθυμα σε όσπρια, μακαρόνια και χαρτιά υγείας. Κεριά μαζέψτε να έχετε. Γιατί μεταξύ του σχεδιασμού που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η διακοπή ρεύματος επιλεκτικά σε διάφορες χώρες προκειμένου να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια. Συγγνώμη κιόλας, έτσι ξέρουμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε τις ψηλές τιμές ενέργειας. Ρομαντζάδα υπό το φως των κεριών. Sorry κιόλας. Λοιπόν, δίεση γράφεται από το κινητό σας. Αφήνετε ένα κενό. Κότσιρα στο όνομά σας. Απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301 για την επιπλέον συναυλία του εκεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Θυμίζω ότι υπάρχει και δημοτική συγκοινωνία βγαίνοντας από το Μετρό Δημοτικό Θέατρο για να σας μεταφέρει στο σημείο και να σας επιστρέψει πάλι, και το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο και εκ μέρους του Δήμου να είναι καλά. Για σένα που μετακομίζεις και φοβάσαι μη μείνεις χωρίς ίντερνετ, έρχεται το Nova More όλα να τα λύσει και να τα κάνει. Connect Day One. Ιντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Περισσότερα τώρα για το Connect Day One και το Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Δι παμ, του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη δι παμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα δι παμ ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Δι παμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Πού σε ρε σκυλέ?
10: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
9: Γάτα είσαι.
10: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
9: Ναι, έχει και για σένα.
11: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Το πρωινό σου
15: το καλύτερο.
14: Το απογευματινό σου break
16: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
14: το καλύτερο.
16: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
14: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Από τις απρόβλεπτες ερμηνείες και από το τελευταίο Dies in Concert με την Μαρίνα Σπανού, θυμίζω ότι για λίγο ακόμη περιμένω τις συμμετοχές για αυτή τη συναυλία αλληλεγγύης χωρίς αποστάσεις που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Προσέξτε, με συμμετοχές όπως Ρίτα Ντονοπούλβο, την Ιβέλε Σιώτου, Δημήτρης Μπάκουλης, Νατάσα Αποφίλου, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Μανώλης Φάμελος, Μαριάννα Κατσιμίχα και νομίζω ότι θα προσθεθούν και άλλοι καλλιτέχνες. Και γίνεται για καλό σκοπό, γίνεται προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για τη δημιουργία και τη λειτουργία της κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων. Κοινό σκοπός, κάθε παιδί και κάθε οικογένεια να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην υποστήριξη, στις υπηρεσίες και στις ευκαιρίες που δικαιούνται χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Και μπράβο τους. Δίε συγγράφετε, αφήνετε ένα κενό κατράκι, το όνομά σας, το email σας και όλο αυτό στο 54301. Βλέπω πολλές νέες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους. Φάρμα, μια φάρμα στην Πορτογαλία. Με την εξαφάνιση μιας γυναίκας, αυτό είναι το θέμα. Το φορτίο που μας ταξιδεύει στο Όρεγκον του 1933 και τη μεγάλη ύφεση στην καρδιά του κτίνους. Επιβίωση στην άγρια φύση με Brad Pitt. Στο casting, λογική και ευαισθησία, μία ακόμη κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου της Jane Austen, το thriller Los Tigres, γαλλοϊσπανικής παραγωγής, ιστορία δύο διτών που ρυψοκινδυνεύουν, και για τους συνεφίλ το κουτί της Πανδώρας, γερμανική ταινία του 1929, 4,5/5 κριτική για να καταλάβετε, και ο μεγάλος παράγων του 1942 με Humphrey Bogart και Irene Manning.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ωραία, σας αφήνουμε σήμερα στην αγκαλιά του Σαββατοκύριακου. Είπαμε θα και λίγη βροχή αύριο. Τουλάχιστον την προσδιορίζουν μετά το μεσημέρι. Εδώ θα είμαστε να δούμε αν θα πέσουν μέσα. Είχαμε μαζί μας και τα ωραία της Nova, το Nova More συγκεκριμένα, που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούμαστε από τον τηλεφωνικό μας πάροχο. Premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Μέσα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα έχει συνδεθεί με εκπρόσωπο. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Και υπάρχει και το Call Me Back εκεί στο Nova Plus. Τηλεφωνήστε μου, σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα είναι η ώρα για Nova, ώρα και προϋποθέσεις όπως πάντα στο nova.gr. Τις τελευταίες συμμετοχές για Γιάννη Κότσερα και την επιπλέον συναυλία του την ερχόμενη Τετάρτη στο ΒΕΑ και ο Θέατρο Επίσης περιμένω μαζί με το email σας και το όνομά σας στο 54301. Γράφετε Κότσερας και αφήνετε ένα κενό. Πάνω Συγνατιάδης, έφυγε αλόνι μας στην παρέα σας. Έρχεται ενημέρωση. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου σε λίγο κοντά μας. Θα ακολουθήσει με το χαμόγελο και τη διάθεση της την ωραία Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα τη Δευτέρα, να είστε εδώ.
1: Ιουλία Καραπατάκη, μέσα μου.
2: Μέσα μου, έχω μια φωτιά και
1: εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής και πάλι μαζί επί σκηνής. Δύο αγαπημένες φωνές επιστρέφουν σε μια μεγάλη φθινοπόρνη στην αυλία παρέα με φίλους. Μαζί τους Φίλιππος Πιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης. Το ροκ το ελληνικό. 3η 29 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Άλσος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Δι παμ, του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη δι παμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα δι παμ ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Δι παμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
11: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
10: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους

0: αυτή σου εδώ.
1: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής έπειτα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε διόροφο κτίριο που βρίσκεται επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, προκαλώντας στη συνέχεια φωτιά και κατάρρευση του κτιρίου. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν ελαφρά τραυματισμένες από παρακείμενο κτίριο, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε και περαστικός από θραύσματα. Ζημιές υπέστησαν γειτονικά κτίρια και σταθμευμένα οχήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Εκενώθηκε το φορτηγό όχημα ταγωγοπλοίο, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά βόρεια της Μυκόνου. 29 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται στην Τίνο με παραπλέοντα πλοία. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται απόψε από τα βορειοδυτικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ κατά τόπους αναμένονται χαλαζοπτώσεις, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται το Σαββατοκύριακο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, Κύθυρα και Εύβοια. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες θερμοκρασίες στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: μετά και τα σημερινά της πλάκας λέω, είναι μονόδρομος τα φτερά για να επιβιώσεις, έτσι. Τώρα φτερά, υπερδύναμη, κάτι να είσαι βγαλμένος από τα κόμιξ, κάπως έτσι, όχι με μεγάλες προθέσεις απαραίτητα, όχι με μεγάλα πλάνα, μεγάλα σχέδια και οράματα, απλώς για να επιβιώσεις. Καλό μας μεσημέρι κατά τα λοιπά και μη χειρότερα. 1:10 μεσημέρι Παρασκευής, εδώ είμαστε στην 25η του Σεπτέμβρη, καλό σας βρίσκουμε και να πάμε μαζί αν θέλετε κι εσείς μέχρι τις 4 με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Έχουμε τον Πάνο Ιγνατιάδη στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλίδου είναι στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε

0: Από τη δεκαετία του 70 μας τα λένε οι Eagles για το αμερικανικό όνειρο, το τόσο λεμπερό και τόσο ταυτοχρόνως απατηλό. Για να δούμε πώς συναντήθηκε με το κινέζικο, που βρεθήκανε το αμερικανικό και το κινέζικο χθες, πέρα από τα ωραία, τα σχετικά πάλι με τη λάμψη, δηλαδή τη βασιλική υποδοχή, το άγαλμα του φαλακρού αετού και όλα αυτά. Τίποτα. Συμφώνησαν ότι διαφωνούν στα περισσότερα και ότι θα ξανασυναντηθούν, θα ξανασυζητήσουν. Από Κίνα έγινε καθαρό για την τεχνητή νοημοσύνη ότι πρέπει να παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο. Τεχνητή νοημοσύνη τη λέμε εμείς, σούπερ νοημοσύνη τη λέει ο Τραμπ αυτή, και ότι γενικά πρέπει και από εδώ και από εκεί να το βρουν, να το κάνουν, να αποφύγουν συγκρούσεις, να αγαπηθούν περισσότερο και όλα τα συναφή. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 1 και 20, μεσημέρι Παρασκευής που το περνάμε παρέα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Πίεση 101,3.
1: Ε, τι έγινε,
2: τι κάνεις,
1: καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
2: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα κι εσύ.
1: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
2: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
1: Γιατί?
2: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
1: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
2: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ κι εγώ και όλοι.
3: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικών 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
9: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
14: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
13: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
15: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
16: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
18: Μα, αυτός έχει ρόδες.
19: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
17: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
18: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
20: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 χρήσεις και μια εφαρμογή ημερησίως.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Έτσι είναι ο έρωτας. Ακριβώς όπως και οι μεγάλες χαρές, έτσι για λίγο, αλλά δυνατές χαρές, σαν και τη βραδινή με την Εθνική, που όντως ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, ωραίο παιχνίδι, χαιρός να βλέπεις το ελληνικό ποδόσφαιρο να κινείται η μπάλα, να πηγαίνει από τον ένα παίκτη στον άλλον. Αυτό είναι πραγματικά συνήθιστο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά εχθές ήταν η βραδιά μας. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους εκεί, τι αλλαγές έχουμε. Θα ξεκινήσω από την Αττική Οδό. Βλέπω ότι υπάρχουν εκεί καθυστερήσεις προς μεταμόρφωση και από μεταμόρφωση, και στα δύο ρεύματα έχει τώρα καθυστερήσεις, αλλά δεν έχω να σας πω τι διάρκεια είναι αυτές οι καθυστερήσεις. Δεν έχουμε πολύ πρόσφατη ενημέρωση από την Αττική Οδό. Αν βρω άλλο τρόπο θα σας τα μεταφέρω τα νέα. Μετά έχουμε την έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι και μετά μέχρι Σκαραμαγκά. Πάρα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Τους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, να έχετε κατά νου. Και κάτι λίγα και η Κηφισίας ανωδικά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και εν μέσω προεκλογικής περίοδου σε καμία περίπτωση. Δηλαδή σκέψου τώρα να έχεις τα δικά σου τα θέματα, να ανοίγεις λίγο τηλεόραση, να πέφτεις σε αυτά τα πάνελ που πραγματικά γίνονται όχι για να μάθει ο καθένας από εμάς κάτι, να καταλήξει κάπου, να δει τι τον συμφέρει, τι όχι, τι είναι πιο κοντά στις απόψεις του και τι όχι, απλώς για να δει στην αρένα ποιος θα πάει καλύτερα, ποιος επικρατεί του άλλου και ποιος επιβάλλεται με τη φωνή του. Και ακόμη έχουμε δρόμο, έτσι έχει πορεία όλο αυτό. Γι' αυτό πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε στην Πειραιώς 260, εκεί θα απολαύσουμε για 5 μόνο παραστάσεις μέχρι τις 5 Οκτωβρίου με έναρξη την 1η του μήνα. Το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλιναρ με τη Στεφανία Γουλιώτη είχε κάνει τεράστια επιτυχία στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, sold out τον Ιούνιο. Η Γουλιώτη λοιπόν υπογράφει τη σκηνοθεσία, ερμηνεύει την ηρωίδα του Δημήτρη Χατζή σε μια έντονα σωματική παράσταση, εκεί που η λογοτεχνία συναντά τη γλυπτική. Ο Πυλός και τα έργα της Ισμήνης Τσοφίδου γίνονται ζωντανά σώματα επί σκηνής, εξερευνώντας την τέχνη ως αντίδραση στο χάος και τη σχέση δημιουργού και δημιουργήματος για την πρεμιέρα, για την 1η δηλαδή. Οκτωβρίου στις 9, 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς, δίεση ονοματεπώνυμο και φωνικό στο 54301.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
6: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
6: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3.
10: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία.

και σταθμευμένα οχήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη πιθανότητα προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο, το οποίο ξέσπασε πυρκαγιά βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρονται στην Τίνο. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται απόψε από τα βορειοδυτικά με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατατόπους χαλαζοπτώσεις, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται το Σαββατοκύριακο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, Κύθρα και Εύβοια. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αύριο στην Αττική. Πρόσκαιρη βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Κάπου υπάρχει μέσα στην ιστορία αυτού του τραγουδιού και ο Μάικλ Τζάκσον, που ήταν στενός φίλος των Queen και ο οποίος το πίστεψε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι που δεν ήθελαν να το κυκλοφορήσουν ως σίγκλ, εκείνος τους είπε από πριν, έτσι εν είδη προφήτη, τους είπε λοιπόν ότι θα γίνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως ακριβώς και έγινε όλα αυτά από τα 1980 και λίγο πριν. Καλό μας μεσημέρι ξανά, 2 και 10, Δίεση στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Παρασκευής, εδώ το περνάμε παρέα. Από τη μία έχουμε ξεκινήσει και ακούμε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Αυτό θα κάνουμε μέχρι τις 4. Είναι ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πρέπει να λέμε το απόλυτα ερωτικό τραγούδι, αλλά μαγικά καταφέρει να είναι και το απόλυτα συναυλιακό τραγούδι. Θα πει κανείς λόγω ηχογράφησης ζωντανής. Ναι, αλλά είναι και άλλα. Έτσι, από ζωντανές ηχογραφήσεις, αυτό κατευθείαν αγγίζει την πρωτιά. Και αφού έχουμε ακόμη ένα μικρό περιθώριο συναυλιών, λίγες μας έχουν απομείνει μπροστά, πάμε να φτιάξουμε παρέα για το θέατρο Άλσος, που είναι υπέροχος ο χώρος του και που θα απολαύσετε το βράδυ της Τρίτης. Κώστα Τουρνά και Διονύση Τσακνή εκεί και τους καλεσμένους τους, δηλαδή το Φίλιππο Πλιάτσικα και το Γιάννη Σουγανέλη, και θα είστε και καθήμενοι, θα έχετε και το ποτό σας. Γι' αυτό είναι πολύ ωραίος ο χώρος, έχει πάρα πολύ ωραία δροσιά, έχει υπέροχη θέα, είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Και βασικό για τις δικές μας ηλικίες που δεν είμαστε 20, ότι μπορείς να κάθεσαι κιόλας και να απολαμβάνεις αυτό που βλέπεις. Οπότε δίεσαι ονοματεπώνυμο, Τουρνάς ή Τσακνής, ό,τι θέλετε, και αποστολή στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Αφιέρωσε με τα γουδί στους φίλους Πιάνιδες.

0: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Χάρης Αλεξίου, Νατάσα Μποφίλιου. Συναυλία.
1: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
0: Μοναδικές εκτελέσεις.
1: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας. Νέες ημερομηνίες 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Το πρωινό σου?
11: Το καλύτερο.
10: Το απογευματινό σου break?
12: Το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
10: Το καλύτερο.
12: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
10: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
15: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Τώρα, αν ήμουν η CIA, θα σας έλεγα μην το καθυστερείτε, μην το αφήνετε για αύριο αυτό το ένα φιλί, γιατί έρχεται η CIA με νέες προειδοποίησεις σε ευρωπαϊκές χώρες, δεν είμαστε μέσα σε αυτές, αλλά άμα ξεκινήσει από κάπου θα συνεχίσει το όλο πράγμα. Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία στην πρώτη γραμμή. Οι προειδοποίησεις αφορούν για επιθέσεις με drones από τη Ρωσία μέσα από εμπορικά πλοία που πλέουν στη Μεσόγειο, ίσα ίσα να δημιουργηθεί ντόρος, έτσι να προκληθεί σαμποτάζ και να ακολουθήσει η άσκηση πολιτικής πίεσης. Απ' την άλλη, η ζωή είναι έτσι που δεν ξέρεις πού θα σου φέρει και θα σου δώσει τη χαρά. Δηλαδή, τη στιγμή που ο Σι Τζινπίνγκ ετοιμαζόταν για το ραντεβού με τον Τραμπ, νομίζω κανένας από εμάς δεν θα έπαιζε στο στοίχημα ότι θα μπορούσε να σκεφτεί να κάνει εικόνα τον εαυτό του κάποια στιγμή να είναι με τον Τραμπ και να χαμογελάει. Αλλά του τα έφερε έτσι η ζωή, γιατί ο Τραμπ σκέφτηκε για να του δώσει χαρά να τον περάσει από αυτό τον διάδρομο της δόξας, τον προεδρικό. Και που έχει κρεμασμένους όλους τους πρώην προέδρους που, αν θυμάστε, πέρσι νομίζω είχε γίνει αυτό. Είχε πάρει ο ίδιος το μαρκαδωράκι και έγραφε από κάτω στις λεζάντες για τον καθένα. Εκεί που είναι λοιπόν κανονικά να είναι το πορτρέτο του Biden, δεν υπήρχε πορτρέτο του Biden, ήταν το Otopen για να δείξει ότι όλα πήγαιναν στον αυτόματο επί Biden. Και εκεί μάλλον φαίνεται ότι δεν τα κράτησε τα προσχήματα και ο Xi Jinping. Σου λέει πρέπει να γελάσω, ας γελάσω. Του βγήκε όμως έτσι από μέσα.
1: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: 2 και 101,3 στα ραδιόφωνα, 3 παρά 10. Βλέπω αύριο μέχρι 23 βαθμούς θερμοκρασία εδώ στην πόλη και βροχές. Διαστήματα τώρα το διαβάζω έτσι. Κατά τόπους επίσης διαβάζω, αλλά το άκουσα εχθές και live από μετεωρολόγο που έλεγε: εντάξει, το χαμηλό θα είναι από πάνω, όμως όποτε θέλει να βρέξει, θα βρέξει. Συνεπώς, να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να ρωτάμε τι θα κάνει το πρωί, τι θα κάνει το μεσημέρι, τι θα κάνει το απόγευμα. Όποτε θέλει, σου λέει, θα βρέξει. Πέρασαν από τη φάση που μας έδιναν και ώρες, ότι θα ξεκινήσει μετά τις 11 κτλ. Κουβά βεβαίως. Οπότε τώρα πάμε στο όποτε θέλει να βρέξει, θα βρέξει. Λοιπόν, τα κινητά σας παρακαλώ πολύ. Πάμε στο για το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ με τη Στεφανία Γουλιώτη στην Πειραιώς 260 για 5 παραστάσεις από την 1η έως τις 5 Οκτωβρίου. Για την πρώτη παράσταση σας έχω εγώ 5 διπλές. Έκανε sold out, έκανε τεράστια επιτυχία τον Ιούνιο στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Υπογράφει η Στεφανία Γουλιώτη τη σκηνοθεσία και ερμηνεύει την ηρωίδα του Δημήτρη Χατζή σε μια έντονα σωματική παράσταση που η λογοτεχνία συναντά τη γλυπτική. Η τέχνη λοιπόν ως αντίδραση στο χάος, η σχέση του δημιουργού με το δημιούργημα, όλα αυτά για την 5η-1η Οκτωβρίου, οι 5 διπλές μας προσκλήσεις και ιδίες, ονοματεπώνυμο από εσάς και φωνικό στο 54301. Καταλαβαίνω, δεν είναι ωραίο ο συνειρμός που ζητάω το φωνικό. Νομίζω είναι πιο απλό και ότι πιο σχετικό για να φτάσουμε σε κλήρωση σε λίγο.
1: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
2: Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Διέση 101,3.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Διοκαρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8, στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3.

συγκεκριμένα οχήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη πιθανότητα προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Εκενώθηκε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίος, το οποίο ξέσπασε πυρκαγιά βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους, 29 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται απόψε από τα βορειοδυτικά, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται το Σαββατοκύριακο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, Κύθρα και Εύβοια. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, αύριο στην Αττική. Πρόσκαιρη βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

0: και πες με αγάπη.
1: Το προτιμώ, το ξέρω κι εσείς. Κάπως έτσι το έχουμε στο μυαλό μας το μεσημέρι της Παρασκευής, να οδηγήσει σε ένα Σαββατοκυριακό αγάπης, τουλάχιστον με τους ανθρώπους μας. Από εκεί και πέρα, επικαιρότητα δεν βοηθάει παρότι Παρασκευή. Πολύ δυσάρεστα όλα όσα ακούμε και από τα μέσα και τα παραέξω. Οπότε να επικεντρωθούμε γιατί μία ώρα ακόμη που έχουμε μπροστά μας στα τραγούδια μας. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο, Διέση 101,3 πάντα στα ραδιόφωνα με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Και εδώ τα νέα από τις ΑΕΚ Α, τις ανώτερες σχολές Α, για όποιον θέλει να σπουδάσει μηχανοτρονική ή τεχνικά επαγγέλματα, διαζώσεις ή online, να γίνει ο επόμενος επιτυχημένος μηχανικός, ηλεκτρολόγος ή αυτοματιστής, με σπουδές δίπλα σε κορυφαίους επαγγελματίες και ειδική εκπαίδευση με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, αποκτάτε άμεσα ισχυρό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Εξασφαλίστε την καριέρα σας, επωφελούμενοι από τα προνομιακά δίδακτρα και τις ευέλικτες δυνατότητες αποπληρωμής που προσφέρονται, ή ekalfa.gr να μάθετε περισσότερα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

φόβος του Χριστού. Στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φως.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
2: Για την αγάπη έγινα γίγας και με πάτησα. Για την αγάπη

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

που ξυπνάει βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει. Τυρανιά.

στον πρωινό αέρα. Αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του. Να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει. Θα γυρίσει γρήγορα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Κι όταν την πόρτα θα ανοίγεις, να είναι σαν να μ' αγαπάς.

κάψαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα χέρια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Σπίρτο FM

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε, θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε τη βουκέντρα. Και έσπρεχνε τη

Προσπαθώ να κρατήσω τις καλές μας στιγμές.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σιγά, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, και την διαφορά.
1: Τι έχει,
0: Ρίμα, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μέσα με μέσα σε αυτό που μισώ. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

0: Spirito FM.
1: That's a cut.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Χάμσιν στην Αλεξάνδρεια, Σίμουν με στη Σαχάρα, Θεσσαλονίκης μοναχά.

Βόρεια σφυσάει στο αϊβαλί, άβρα στο κόλπο γέρας. Για μας βαρδάρεις ο τρελός, αφέντης και πατέρα. Έλα κι εσύ σκληρέ γαρμπή, και τι θα βρεις να πάρεις.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλή...

0: θερμότητας διαρκεί για μια ζωή με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω Yutaki. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

έχω πια, δεν σε έχω. Την έξοδο κινδύνου δεν βρίσκω πουθενά. Δεν σε έχω πια, δεν σε έχω.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες επιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ της σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά. Πάω στον

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συστηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου